0: Αν τελείωσε να μάθε βάραξα.
1: Πολύ.
0: Χαμού σαν μην κόνε λένε να γκώρα, δα το χαλανουσά πράγμα το αρέγε ουλαρνέ. Το σιρνέ χαλτάνε, καν το χέταν ανσανέ, αν τα χασάει λίμανε, ανσανέ, χίλιδε τη ραϊόκος. Χασάει τη χούτου, αν τα χαου νερβούζου χωνία, σούρε τα χεκλάκ με τα ούτε τα χεκλάκονα. Α, σελάε, φάει άλλα δώρο που είχα μάσα, είδα λόρι φαλνιε βέν, ρέγε φαλίβα μόρο, ναι πάρτε μια του λαβελ κοντουνούα. Είδα νέμος ανσανέ αμέντα τάν, ο χαλτάν ανσανέ σαρούκα. Ναι βελχατέν δεν ατού χαλό ο ενσάμ που νέα του λάκ.
2: Além de né, diretor executivo Pramatil, senhor Egolemos, foi solução ba problema nebe, povo agricultores husi selokraik enfrenta. Konaba, ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Pramatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang riung rua ruanulu.
3: Haure, caso para acontecer. Ularhan moro sira. Ida kalau ida tambah kondisi rai. Kalau rai laguras maka ida halo moro sira meter kuda ne la soda laguras. Segundo fini fini dharma fini nizam kita hala fini nizam maka dalam barak agar dalam kita hala fini Israelil rumah barak. I fini barak nizam Israelil barak maka la bela data kau itu niya. Ambientica, fatin local. E fim de barato, slore moras assim, para ir de uma. Tanto mesmo que antes citado, resolve o problema e tem a causa, problema básico que se situação era, causa de esse ataque. Mesmo que, em detalhe,

0: Ερτετέρθη πάω του φιλτσόνα πούλιξη. Ρε φοφίλα ότου είναι καρτά που σε. Αγόρα χέλα στράσουμε πούλου. Σε αζετέλνια προζέμβο, αζετέλνια για του ζουλίμα ντετ. Ο τέλπον είχε καρτά που σε του ζουλίμα. Έμαρ μπατούρ κονφρένσε βότανε του ζουπλίμα ωραν ντετ. Ναι, δισκουσάν κονσουλτασάν χενε βα κοντέσε. Αντάω. Κα ή φο φλεξιμπιλιδάρε μπα αζετέλ. Ιτα φιλοφάλι μπα νατουρέζα στα τούτου ιδα ιδα. Τουίρε σα σαγγενέ νεβέ μαγδία του τουίρ ελισάν. Ναι, μακα, χούσι κονσουλτασάν ναι. Κα ή φο φλεξιμπιλιδάρι μπα αζεσάν ρούα. Α του τουίρ νια ιδα ιδα νεστα τούτου σε σέμακ μπέλε μπα τουίρ κονφρένσε. Λα σιγκίφικα τα καρτέ προφιονάλ. Σε καρτέρ προφεσιονάλ αλλά τένε, κολέγες σε ζωναλίστα καλά, σε κολέγες ζωναλίστα, σε λάβα βότα, τα μετά πως είδαω και καρτέρ προφεσιονάλ. Έμα μπάρακ μαξε λάβα βότα, τα ζωναλίστα σε νερό, σήρα όμως μπάρακ σε λάβα βότα, τα μπαλά, είχε καρτέρ προφεσιονάλ, τα σήρα σήρα όξι μου είδα. Σε καΐ χαλώνσανε, καΐ μου έντουν εσπίκα, σε άμι χαλώνσανε, άμι χαμώσου εντζουστίσα μπαίμι. Ζωναλίστα μπάρακ μαξε λάκον βότους, λά είχε διρέτο του μπαβότα. Τα μπα νέμα είχε κονσουλτά σάωνε, άμι χαλώ κονσουλτά ο ασοσόν σήρα, η ασέτα φο φλεξιμπλιδάδι, μάσκι λέει χανσανε, φο φλεξιμπλιδάδι μπα ασοσόν σήρα, τουίρ στατούτο ιδέ ιδέ νέα. Νέμα είμα μπάρακ μπα ετέλπονε 490 μπαβότα, αζέτελνε τίγρας λεπί μπαβότα. Τα μπα καί φο φλεξιμπλιδάδι, σέλα αζέτελνε του ζουπλίμα ώρα νέτ, άμι να χειρέτε με μπαβότα, είμι μπανόν τον νέτ. Κολέσει σε ρουμπανόν τον νέτ, λαβότα είδα. Τα μα τέγκια του καρτέ προφεσιονάλ. Τελπέ μου σαν έσα. Ζώνε σε νερό σύρα νεβέ μακα δεφένε, ζώνε σε προφεσιονάλ, σε λαβαβότα. Τα σύρα λαϊ καρτέ προφεσιονάλ. Πρεζίνε τελπέ μου σε λαβαβότα, τα μνία λαϊ καρτέ προφεσιονάλ. Σε τα καρ κολέρε καρτέ προφεσιονάλ. Μα βένε προσέσου είδα, αν τε κονφρένσε είναι καή χαλό την κονσουλτασά. Έμα μπάρα κλαμπα παρτσίπα. Ζώνε σε μπαλί που δε. Ναι, μα χαου τρίσι κουαγίρα σύρα πρότεσε, τα μα καή χουσου τα μα κονσουλτασά με τα βόση λα παρτσίπα του χατόβενε. Έμα μπάρα λαμπα ή απέτσιονάρι σύρα ναι, μαϊορία λαμπα tuir consultação. Anta si la rona botira e explicação, né? Ne venia problema ne dolos ne caidia wa hira ma consultação ita bo sira ba participa. Ita bo sira comprende. Ma specionar se ratara la batuir consultação. E manarita det ma batuir consultação. E ne rasi contra lei ne. Agora ni fila vale contra ni ni ne state declaração e a consultação. E de ne ma problema ana sana anta ni salona. E mi rasi exige ba consul imprensa a tu fo flexibel a associação sede bele vota. Mas que ni la carta profissional. Ni la zona se posicione bele vota, ni membro a associação. Cai tuir Asusan sirani hanoi. De repente mak agora ansa ita kalma hugun ini. Imi tafui kabe, imi lambe fari ne kabe. Ia konsulta ne, ne momentu ia encontro obe. Ministro ne, konsel imprensa di ankeras. Ia konsulta sa imi kolen selu. Agora maini imi halo petisan kontra imi ni abe. Deklarasi serasi konsulta sa. Ida ne mak problema ne ba. Sekarik mana sira mau sira bot sira ne. Batur hotu konsulta sa pasi sira komprende. Ne be, gravasaun ne kompleti ya kai. Se imi akar hal investigasaun clear. Ba kai, husu gravasaun se durante konsulta sa. Azetel diansara, telpeu diansara, sira selu diansara, ia ne ba hotu. Atunu ne para investigação sai no los la bele halis ba ida de me bet presidente tem claro para buat ne los sai sa se hakar hal investigação ne ba falikai husu gravação sirane atu nune ita bele tetu di dia katak ni salane ne be
1: petisão jornalista tolunulu resing ida ne be hatama ba parlamento nacional questiona ho legalidade presidente Virgílio Guterres la preenche requisitos ata petisão ne la los declara presidente ZTL Zevonha Vieira
0: Tisau nesai temi neba presidente Virgílio Guterres la tu requisitos atu sai tu ba tu reconselho imprensa nia problema nebe estatuto azetel fodalan ba membro ativo bele candidata nia ang ba conselho imprensa maunjil iha carteira profissional se a cara tu lei mai be deposita tia ta momento ne ida periode pertama nia presidente conselho imprensa laos nia det ma deposita ida eleito de azetel peuniane maunkitu nemos deposita tama nia conselor iha conselho imprensa mai be nia eleito iha telpeu iha conferência teu nia problema E petição temet monjil. Dia monjil aos jornalista. Sema dinia aos jornalista. Nia editor, senior editor ya neumetum. Senior editor ya talitakum. Nia fundador AZTL. Ex-presidente AZTL. Nia ema expert iha media. Nebe mak sai guru bam jornalista fonsira. Nia problema nebe. Nia latu requisitus, nia aos ema jornalista. Ida nema an questione ya petição ne petição la los.
1: Zevonha Vieira sublinha. Ia conflict interesse politica La Corre Virgílio Guterres ba Conselho Imprensa. Presidente AZTL Hateteng Mos na fating defende estatuto AZTL katak Presidente Virgílio Guterres merece tur ia Conselho Imprensa. No tuir lei internal, Conselho Imprensa dehang katak. Membro Conselho Imprensa bele rekandidata ang badala rua. Informasaun klaru maita kompanya hamutu.
0: Iha ona konflik interes politika helaran hori hakarak lakoi monjila tuba konsil imprensa. Ne amni des amni posisaun azetel katak ami kontinua defende amni statutu monjila viola ne se petisaun personal sakarak lori ba tribunal usi tribunal bedesiri dene diakliu semak sala semak viola lei semak sala heneba diakli tribunal bedesiri tamba ami azetel rafating fende amni statutu katak statutu losela wahira konferensane plenara